κρύων ΣΥΠΕ κονχολιάνων ετεχνέμ επί του Ιχάνοδος παρ πλέον βέση γιατί ίσο βέση γιατί σου μετ ούτφο μίγου τελ ΣΥΒ ότι τέστε της λέγε την τεγάλ ούλα λίσβε φούτα τούτικ.